0: Ιταλιάνα. Δεν λέω ότι είσαι μπάι.
1: Εσύ.
0: Λειτουργιακό. Λέω ότι είσαι μπάμπου. Λέω ότι θέλω να τα μου το. Όσου. Ουνί. Ιβο Αδάμ. Κουνίδα. Τι είναι το κόμμα δεν μπορεί. Δεν κρίνει σε τα ουδουλόφε. Όσοι γιο. Λάρα οδηγό. Ιά. Εμπέρε. Μη τέτοι. Ουλόφι σε τα ουφα. Ιλιο κοντού. Σουμπάω ισχυρό. Λουμπουντού ηλιοκό. Λούτο. Ουσί. Ιά. Ουτό που μπουν κοντού ουφο. Τι ουφα. Εμπέρα που μόμο ή. Ουλούμιδε. Ολα λέει. Μπέκου είναι ουλούμαϊκή. Λουρί κονιγί. Μπόντε φρέμ να σκουρετά. Τι που μπορεί να πάμε τα σάτιδε. Λάγκου μόκολα λέει. Ιά. Ουα πατά. Ιτουγκρινί.